0: Hellas Radio.
1: Auf Radio
0: 95.6.
1: Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην ελληνική εκπομπή Hellas Radio. Guten Abend und willkommen auf die griechische Sendung Hellas Radio. Ihr seid auf Radio Rabe 95,6 oder ihr hört uns via Internet auf die Adresse www.rabe.ch. Die griechische Sendung Hellas Radio jeden zweiten Montag von 19 bis 20 Uhr mit Rula Rampetsika und Katerina Latsinatsaro. Καλώς ορίσατε στην ελληνική εκπομπή Hellas Radio. Κάθε δύο εβδομάδες η Ρούλα και η Κατερίνα σας κρατάνε συντροφιά με νέα, συνεντεύξεις, αφιερώματα και πολλά άλλα από το 2003 μέχρι σήμερα. Κάθε δύο εβδομάδες, Δευτέρα βράδυ 7 με 8, είναι η ώρα για την αγαπημένη σας ελληνική εκπομπή. Στο μικρόφωνο σήμερα η Κατερίνα Λάτσινατσάρο. Καλό μήνα, 7 Σεπτεμβρίου σήμερα, και σιγά σιγά αρχίζουν οι εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα. Σήμερα θα μιλήσουμε με δύο διοργανωτές από δύο πανέμορφες συναυλίες που μας περιμένουν, η μία 18 Σεπτεμβρίου στη Ζυρίχη με την Γλυκερία και το Στέλιο Διονυσίου και η άλλη σε τρεις διαφορετικές πόλεις της Ελβετίας με τραγούδια ρεμπέτικα και μεσογειακούς ήχους από το Μαρόκο και την Ανδαλουσία, οργανωμένους από το Greece on Tour. Μας περιμένουν οι συναυλίες 11 Νοεμβρίου στη Βασιλεία, 12 Νοεμβρίου στη Ζυρίχη, 13 Νοεμβρίου στη Βέρνη και 14 Νοεμβρίου στη Γενέβη. Θα μιλήσουμε με τον διοργανωτή, κύριο Άλκη Ζωπόγλου. Ευχαριστούμε πολύ πρώτα απ' όλα την ελληνική ταβέρνα Ελέα για την υποστήριξη αυτής της εκπομπής. Χωρίς το χορηγό μας δεν θα ήταν δυνατόν να βγούμε στον αέρα της Βέρνης και ευχαριστούμε τον κύριο Ηλία Καραμπέτσο και την ομάδα του στην καλύτερη ελληνική ταβέρνα κοντά στη Βέρνη. Θα τη βρείτε στην καρδιά του Σολοτούρν, στην παλιά πόλη του Σολοτούρν, σε ένα πολύ όμορφο κτίριο, ωραία ατμόσφαιρα, με μια όμορφη αυλή, η οποία ακόμα τώρα όσο κάνει ζεστές μέρες μας καλεί να απολαύσουμε την ελληνική κουζίνα. Συνταγές μεσημεριανά μενού που αλλάζουν καθημερινά, με πρωτότυπες συνταγές, όχι το τουριστικό στυλ μόνο σουβλάκι και γύρω, αλλά εποχικά τοπικά προϊόντα μαγειρεμένα με μεράκι. Πληροφορίες μπορείτε να πάρετε στην ιστοσελίδα της ταβέρνας www.taverna-elea.ch. Στις 25 Σεπτεμβρίου θα κάνουν δοκιμή ελληνικών κρασιών η ταβέρνα Ελέα. Vor allem müssen wir unseren Sponsor bedanken, die griechische Taverna Elea. Für die beste griechische Küche in der Nähe von Bern müssen Sie nach Solothurn gehen, im Altstadt von Solothurn, Stalden. Die Taverna Elea mit einem schönen Hof erwartet euch mit lokale, saisonale Produkte, originale Rezepte. Das Team von Herr Ilias Karampetsos erwartet euch. Am 25. September findet auch eine Weindegustation Abend statt. Minete Sidonismeni. Heute hören wir zwei Konzertveranstalter. Der eine ist Herr Karosas. Er spricht uns über das Konzert von Glykeria und Stelios Dionysiou am Freitag, 18. September in Zürich. Und der andere ist Herr Alkis Zopoglou von Mediterranean Music Festival. Er spricht über die Konzerte, die im November in die ganze Schweiz stattfinden. Lia Croasi.

Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από τη συναυλία του συγκροτήματος από την Ισπανία, από το και από το Μαρόκο, σε συνεργασία με το συγκρότημα Aman Rebetiko στην Καβάλα που έγινε στις 19 Ιουνίου. Κάπως έτσι θα είναι και οι συναυλίες που θα ακούσουμε το Νοέμβριο στην Ελβετία και θα μιλήσουμε για αυτές με το διοργανωτή του Mediterranean Music Festival, το οποίο φέρνει συγκροτήματα από όλη τη Μεσόγειο στην Ελβετία για συναυλίες από το 2014 ως σήμερα. Κάποια αποσπάσματα από τη συνέντευξη στη Μούρθια στην Ισπανία το Μάιο. Λαγιάλη και Αμανές είναι το όνομα της συναυλίας.

0: την απόψινή εκπομπή Hellas Radio στο Radio Rappe σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Καλωσορίζουμε τον κύριο Άλκη Ζωπόγλου, ο ιδρυτής της οργάνωσης MM Festival. Καλησπέρα, Άλκη.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλησπέρα. Έχουμε τη χαρά να μιλάμε μαζί σου για να μας πεις μερικά πράγματα για τις συναυλίες που θα γίνουν το Νοέμβριο στην Ελβετία με το συγκρότημά σας, το Aman Rebetiko, και με τους Λαγιάλη, αν το λέω καλά, από το Μαρόκο ή από την Ισπανία είναι το συγκρότημα.
1: Μια μικρή διόρθωση μόνο. Ναι. Το σχήμα το δικό μας λέγεται Aman Rebetiko, όπως είπατε κι εσείς. Το σχήμα από το Μαρόκο και η Ισπανία, θα σας εξηγήσω αργότερα για τη σύνθεσή του, λέγεται Ανδαλουσί Ιντερμεντιτεράνιο και είναι ένα σχήμα που φιλοξενεί μουσικούς που προέρχονται από το Μαρόκο, αλλά κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι, ζουν στην Γρανάδα και κάποιοι από αυτούς ζουν στην Ισπανία, στην πρωτεύουσα στο Ραμπάτ. Στο Μαρόκο, στην πρωτεύουσα στο Ραμπάτ.
0: Ναι.
1: Και είναι μια ομάδα ανθρώπων που ουσιαστικά αυτό το κομμάτι που αναφέρεται στην αραβο-ανδαλουσιανή μουσική το κατέχουν πάρα πολύ καλά και έτσι αποφασίστηκε να γίνει αυτή η συνεργασία, ναι, μεταξύ αυτών των δύο μουσικών σχημάτων πάνω στην σκηνή, παράγοντας ένα ενιαίο μουσικό αποτέλεσμα και μια ουσιαστικά παραγωγή την οποία θα τη φέρουμε και στην μουσική παραγωγή που θα τη φέρουμε και στην Ελβετία από 11 έως 14 Νοεμβρίου για να ταξιδέψει στις πόλεις με τη σειρά που θα ταξιδέψει την Βασιλεία, τη Ζυρίχη, τη Βέρνη και μετά στην τελευταία του συναυλία θα τη δώσει στην Γενέβη.
0: 11 Νοεμβρίου Βασιλεία, 12 Νοεμβρίου Ζυρίχη, 13 Νοεμβρίου Βέρνη και 14 Νοεμβρίου Γενέβη. Και πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία με το συγκρότημα Ανταλούσι Μεντιτεράνιο μεταξύ σας?
1: Η ιδέα προέκυψε ουσιαστικά από την επιθυμία μας να περιδιαβούμε τους μουσικούς δρόμους που έχουν συντελέσει στο να δημιουργηθεί μια κοινή πολιτιστική κουλτούρα, μουσική πολιτιστική κουλτούρα στην περιοχή αυτή.
0: Στη Μεσόγειο.
1: Ακριβώς, ναι. Και τι ακριβώς γίνεται? Είναι τόσο διαφορετικά και τόσο μακρινά αυτά τα δύο μουσικά είδη τα οποία επεξεργαζόμαστε και παρουσιάζονται στην συναυλία αυτήν εδώ. Παρ' όλα αυτά όμως ένα κοινό τους χαρακτηριστικό είναι οι μουσικοί δρόμοι, οι οποίοι σε όλη αυτή την λεκάνη της Μεσογείου είναι οι ίδιοι και πάνω σε αυτούς τους μουσικούς δρόμους χτίζονται όλα αυτά τα τραγούδια. Και φυσικά το αποτέλεσμα είναι να πολλοί από αυτούς τους δρόμους να είναι και οι ίδιοι και πολλά από αυτά τα τραγούδια που θα ακουστούν να είναι επίσης ίδια.
0: Ποια είναι τα κοινά τραγούδια ανάμεσα στο ελληνικό συγκρότημα, το δικό σας, και στο συγκρότημα Ανταλούσι? Τα κοινά τραγούδια, οι κοινά σημεία, κοινές μουσικές.
1: Ναι, ακριβώς. Το ύφος, θα έλεγα, αν μιλήσουμε για κοινά στοιχεία, το ύφος και ο χαρακτήρας είναι πάνω κάτω ο ίδιος. Δηλαδή αυτό που κατά συνέπεια θα μπορέσει να ακούσει ένας ακροατής ο οποίος δεν είναι μιμημένος είτε στον στίχο είτε στις μελωδίες αυτές, είναι περίπου ίδιες. Είναι μελωδίες που του δίνουν ένα κοινό συνέστημα βασιζόμενο πάνω στους μουσικούς δρόμους, στους τέσσερις μουσικούς δρόμους, τους βασικούς αυτούς δρόμους που θα ταξιδέψουμε και εμείς και το άλλο σχήμα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και μια ακόμη πολύ έτσι έντονη ομοιότητα. Όπως ξέρουμε όλοι μας, η Μεσόγειος είναι και ήταν και παλιότερα μια θάλασσα η οποία ένωνε όλες τις χώρες αυτές και μέσω των ταξιδιών από έμπορους, από μουσικούς, από διάφορους ανθρώπους που ταξίδευαν στις χώρες αυτές μετακινήθηκαν διάφορες μελωδίες και δηλαδή είχαν καλλιτεχνικές ανταλλαγές οι οποίες δεν ήταν απαραίτητα συνειδητές, ήταν όμως πάρα πολύ σημαντικές και κράτησαν μερικές μελωδίες και στους τόπους τους δικούς μας από εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στους τόπους αυτούς στην Δυτική Μεσόγειο και την Βόρεια Αφρική κτλ.
0: Εσύ συναυλίες λοιπόν τώρα με τον τίτλο Λαγιάλη και Αμανές.
1: Ακριβώς.
0: Λαγιάλη τι είναι?
1: Το Λαγιάλη προέρχεται από αυτό το συγκινητικό γυαλίλ που τραγουδάνε στα τραγούδια τους στην Ανδαλουσιανή Ισπανία και στη Βόρεια Αφρική και ενώνεται με το Αμάν Αμάν το δικό μας, μικράς Ασίας και της Ελλάδος,
0: ναι,
1: και έτσι προέκυψε ας πούμε το όνομα του σχήματος, του, ναι, μουσικού project αυτού να είναι Λαγιάλη και Αμανές.
0: Και Αμανές.
1: Όπου ουσιαστικά φέρνει κοντά δύο κόσμους σε μια μοναδική έτσι, μουσική σκηνική συνάντηση.
0: Πού έχετε εμφανιστεί ως τώρα, Άλκη, και με αυτό το σχήμα και ποιες ήταν οι αντιδράσεις του κοινού?
1: Να ξεκινήσω με το δεύτερο, με τις αντιδράσεις, γιατί και για μας ήταν πραγματικά, ξέρετε, όταν ξεκινάμε ένα καινούριο project είναι πολύ σημαντικό να ανυπομονούμε να δούμε πόσο ο κόσμος αντιδράσει. Και παρόλο που το παίξαμε σε ανθρώπους που ουσιαστικά ήταν γνώριμα αυτά τα μουσικά είδη και τα είχαν καθημερινά γύρω τους, οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολύ όμορφες και σπάξαμε πολύ πολύ θετικά σχόλια και χαιρόμαστε ειδικά πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Να πω ότι το project ξεκίνησε την προετοιμασία του από πέρσι ήδη, όπου συναντηθήκαμε μία φορά στην Ισπανία, στη Γρανάδα, με αυτούς τους μουσικούς και μία στην Καβάλα, για να δημιουργήσουμε αυτήν την μίξη, να συμφωνήσουμε το ρεπερτόριο, να παίξουμε μαζί. Παρόλο που γνωριζόμασταν χρόνια με τους μουσικούς αυτούς.
0: Α, γνωρίζεστε
1: χρόνια. Ναι, έπρεπε να γίνουν αυτές οι συναντήσεις. Δημιουργήθηκε και το βιντεοληπτικό και το ηχητικό υλικό, το οποίο θα μας βοηθούσε στο να μπορέσουμε να κοινοποιήσουμε στους διοργανωτές και στον κόσμο πάνω κάτω το τι πρόκειται να ακούσει όταν φιλοξενήσει ή πάει να δει ένα τέτοιο μουσικό event. Μετά οι πρώτες συναυλίες γίνανε στην Ισπανία, στη Γρανάδα και στην Μούρθια τον Μάιο. Συνεχίστηκε η παρουσία του Σιόδου στην Καβάλα. Παίξαμε τώρα πρόσφατα στην Κόρδοβα, όπου είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε πάλι αυτό το μουσικό project. Τώρα ακολουθούν οι συναυλίες που θα γίνουν στην Ελβετία και μετά μέχρι το Δεκέμβριο έχουμε και κάποιες συναυλίες που θα παρουσιαστούν στην Γερμανία, στο Βερολίνο, στο Alte Oper που είναι μια, και στη Φραγκφούρτη, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για αυτή τη μουσική παραγωγή. Οπότε και είχαμε κάποιες στο παρελθόν, αλλά περιμένουμε και κάποιες οι οποίες θα ακολουθήσουν μέχρι τέλη του χρόνου και συνεχώς συζητάμε και για το 2027. Ξέρετε, αυτά τα πράγματα είναι...
0: Αν έχει επιτυχία το project θα συνεχίσετε και σε άλλες χώρες. Άρα δηλαδή τον Νοέμβριο στην Ελβετία θα είναι η πρώτη φορά που αυτή η μουσική ανατολική, η μουσική της Μεσογείου και του Μαρόκου, Ισπανίας, θα παρουσιαστεί σε μια χώρα η οποία δεν έχει παράδοση σε αυτή τη μουσική και θα δείτε πώς είναι η αντίδραση εδώ στο ελβετικό κοινό, σωστά?
1: Ακριβώς, θα είναι η πρώτη φορά. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι επειδή έχω μια εμπειρία από παρουσίες στην Ελβετία, είναι σημαντικό και πρέπει να το τονίσουμε ότι ο κόσμος είναι τόσο ανοιχτός στο να φιλοξενεί νέες κουλτούρες και ειδικά μουσικές, τη μουσική κουλτούρα άλλων λαών, που όσες φορές έχουμε παρουσιαστεί εκεί έχουμε αφήσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις και ο κόσμος, έχω την αίσθηση, ήταν πάρα πάρα πολύ ευχαριστημένος από όλες αυτές εδώ τις συναυλίες που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε.
0: Κάνετε συναυλίες στην Ελβετία από το 2014, οπότε ξέρετε πάνω κάτω και ποιοι έρχονται, ποιο είναι το κοινό σας. Το συγκρότημα Aman Rebetiko από πόσα άτομα αποτελείται?
1: Το Aman Rebetiko είναι ένα μουσικό σχήμα που δημιουργήθηκε στην Καβάλα, την πόλη που εγώ ζω στην Ελλάδα, και αποτελείται από τέσσερα σχήματα, από τέσσερα άτομα, τέσσερις μουσικούς. Αποτελείται από Κανονάκι που παίζω εγώ, από Ούτη που παίζει ο Χρήστος Αγώνας, από την κιθάρα που παίζει ο Ντανίλο Μπάρμπας και έχουμε και την τραγουδίστριά μας που την αγαπάμε πάρα πολύ και είναι η Χρύσα Παπαδοπούλου.
0: Χρύσα Παπαδοπούλου. Άλκη, θα ήθελες να μου πεις μερικά πράγματα και στα γερμανικά για τους ακροατές μας που δεν καταλαβαίνουν τόσο καλά?
1: Το πρόβλημα είναι ότι δεν μιλάω γερμανικά.
0: Εσύ όχι.
1: Παρόλο που έζησα στην Ελβετία, δεν είχα τη δυνατότητα, εξαιτίας του ότι πιστεύω πως η μουσική είναι μια γλώσσα που μάλλον είναι ένα επάγγελμα που σου δίνει δυνατότητα να συνοηθείς με τους ανθρώπους εύκολα.
0: Ενώνει τον κόσμο η μουσική, είναι αλήθεια. Ναι.
1: Οπότε δεν ένιωσα ποτέ την...
0: Θα κάνω εγώ μια μικρή περίληψη στα γερμανικά στο τέλος. Ναι.
1: Ωραία.
0: Οπότε έχουμε να πούμε τα εισιτήρια για τις συναυλίες στην Ελβετία. Νοέμβριο, Βασιλεία, Ζυρίχη, Βέρνη και Γενέβη. Τα βρίσκουμε πού?
1: Στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ, η οποία είναι το mmfestival.org/ECA, και ο καθένας θα μπορεί να επιλέξει την πόλη που θα ήθελε να επισκεφθεί και να αγοράσει και το εισιτήριό του.
0: Okay.
1: Επίσης να πω...
0: mmfestival.org,
1: ναι. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το ξέχασα μέχρι τώρα είναι ότι η συναυλία στην Ελβετία, επειδή γνωρίζουμε την αγάπη του ελβετικού κοινού για την unplugged μουσική και όχι αυτήν εδώ πέρα που βγαίνει μέσα από τα ηλεκτρικά συστήματα κτλ. Θα είναι όλες σε χώρους τέτοιους, σε εκκλησίες, οι οποίες είναι ιδανικές για να ακούγεται ο ήχος όπως παράγεται και όπως βγαίνει μέσα από τα μουσικά όργανα.
0: Unplugged, χωρίς τεχνική βοήθεια λοιπόν οι συναυλίες. Κουλτούρ Κύρχε Μπάζελ, Πρέντικερ Κύρχε Ζηρίχη, Πάουλους Κύρχε Βέρνη και Τέμπ Ντε Λα Μαντλέν, αν το λέω σωστά, στη Γενέβη. Είναι τέσσερις εκκλησίες στις οποίες θα παρουσιαστεί η συναυλία.
1: Ακριβώς.
0: Λαγιάλη και Αμανές. Αμανές και ανατολίτικη ήχη μέσα σε εκκλησίες. Είναι ατμοσφαιρικό, μου ακούγεται.
1: Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και εύχομαι να αρέσει και στον κόσμο.
0: Έλα, κάποια τραγούδια που θα ακούσουμε, χωρίς να μας αποκαλύψεις.
1: Είναι
0: κάποια γνωστά ελληνικά τραγούδια, ή μελωδίες, ή ήχους.
1: Είναι τραγούδια που προέρχονται από πρώιμο ρεμπέτικο. Θα έλεγα δηλαδή ότι είναι τραγούδια που έχουν τη βάση τους στην αστική Σμύρνη και αυτά πέρασαν σιγά σιγά προς την ελληνική πλευρά όταν έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών, όπως το Θησέ Μέλη Εσένανε, την Καρσόνα και διάφορα τέτοια από την ελληνική,
0: από την
1: έτσι,
0: ελληνική
1: μουσική.
0: Ναι, ναι. Ρωτάω για την ελληνική γιατί ναι, οι ακροατές του ραδιοφώνου, τουλάχιστον οι Έλληνες, αυτά θα γνωρίζουν.
1: Τα γνωρίζουν. Ναι. Και εγώ επέλεξα να αναφέρω τα πιο γνωστά.
0: Ναι.
1: Κάνουμε βέβαια και άλλες αναφορές, μουσικές αναφορές και σε άλλα κομμάτια τα οποία δεν είναι και τόσο γνωστά, αλλά παρόλα αυτά δίνουν μια εικόνα για την πανσπερμία και την ομορφιά αυτής της μουσικής παράδοσης, η οποία πέρασε από τους Μικρασιάτες που μεταφέρθηκαν
0: στους
1: Έλληνες, στην Ελλάδα, και σιγά σιγά άρχισε να οικοδομείται στον Πειραιά και την Αθήνα και το ρεμπέτικο στυλ, το οποίο έχει γίνει παγκόσμια γνωστό και είναι και αναγνωρισμένο
0: σαν... Μου έκανε εντύπωση το καλοκαίρι στην έξω από τη Βέρνη, στο Μινχενμπούχσε, όπου μένω εγώ, υπάρχει ένα εστιατόριο που οργανώνει μουσικές βραδιές στην αυλή του και ένα βράδυ είχε φέρει ένα ελβετικό συγκρότημα, δεν το ήξερα, ένα τρίο, δύο άντρες μουσική και μια κοπέλα, και μέσα στο ρεπερτόριο που είχαν έλεγε μουσικές από όλο τον κόσμο και είχε και ρεμπέτικο και παίξανε δύο τραγούδια ελληνικά, ρεμπέτικα, και λέω ακούω ρεμπέτικο στη Βέρνη από μη Έλληνες, ναι,
1: το ρεμπέτικο έχει πλέον εξελιχθεί παγκοσμίως σε όλη τη μουσική σκηνή, την παγκόσμια μουσική σκηνή, όπως εξελίσσεται και το φάντο ή το φλαμέγκο, γιατί είναι αναγνωρισμένα μουσικά ίδια και από την UNESCO, αλλά πλέον είναι είδη τα οποία ακουμπούν όλους τους μουσικούς και θέλουν να τα μεταφέρουν σε όλες τις συνθήκες, ας πούμε. Αυτό και ήταν αυτή η παρουσία τόσο όμορφη.
0: Άρα να ζητήσουμε για την εκπομπή δύο εισιτήρια, αν κάποιος ακροατής μας γράψει ένα mail, να έχει τη δυνατότητα να κερδίσει δύο εισιτήρια για τη Βέρνη, αφού είμαστε εμείς στη Βέρνη.
1: Εννοείται.
0: Μπορούμε να το κάνουμε. Ωραία,
1: αυτό
0: ωραία.
1: Φυσικά εννοείται.
0: Μιλάμε λοιπόν με τον Άλκη Ζωπόγλου από το Mediterranean Music Festival και οι συναυλίες με τίτλο Λαγιάλη και Αμανές το Νοέμβριο στην Ελβετία. Θα ήθελες κάτι να προσθέσεις, Άλκη?
1: Θα ήθελα να προσθέσω ότι ανυπομονούμε πραγματικά όλοι μας και για το κομμάτι το ισπανο-μαροκινό και το ελληνικό κομμάτι να ταξιδέψουμε στην Ελβετία. Ανυπομονούμε να γνωρίσουμε το ελβετικό κοινό και να παρουσιάσουμε αυτή τη δουλειά εκεί, γιατί πιστεύουμε ότι για μας θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα χαίρει μεγάλης εκτίμησης από τον κόσμο που θα βρεθεί εκεί και θα είμαστε πανευτυχείς αν όλοι αυτοί οι χώροι που θα παίξουμε τελικά θα είναι γεμάτοι και ο κόσμος θα απολαύσει αυτό το πραγματικά υπέροχο μουσικό project.
0: Καλή επιτυχία, ευχόμαστε. Εγώ νομίζω ότι την έχετε εξασφαλισμένη και ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή κουβέντα.
1: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε και ανυπομονούμε να τα πούμε και από κοντά.
0: Ευχαριστούμε, γεια σου, Άλκη. Γεια.
2: Hellas Radio. Ουφράτε. Φίλοι,

0: Ανυπομονούμε και εμείς λοιπόν για τις συναυλίες με τίτλο Λαγιάλη και Αμανές, με τη μουσική που ενώνει τις χώρες της Μεσογείου. Μαρόκο-Ελλάδα συνεργασία λοιπόν το Νοέμβριο στην Ελβετική Περιοδία, 13 Νοεμβρίου, Πάουλους Κύρχε στις 7 το βράδυ, στη Βέρνη. Παράδοση, πάθος και αυτοσχεδιασμοί που ενώνουν τους μουσικούς από την Ελλάδα και το Μαρόκο. Και όποιος ακροατής ή ακροάτρια μας γράψει ένα email στη διεύθυνση hellas@rabe.ch θα κερδίσει 2 εισιτήρια για τη συναυλία της Βέρνης στις 13 Νοεμβρίου. Λαγιάλη und Amanes, Tradition, Leidenschaft und Improvisation, vereint von 8 Musikerinnen und Musikern aus Griechenland und Marokko, organisiert von Mediterranean Music Festival, Swiss Tour, November 2026 in Bern am 13. November, Pauluskirche um 19 Uhr. Zwei Hörerinnen oder Hörer, die uns eine E-Mail schreiben auf die Adresse hellas@rabe.ch, gewinnen 2 Tickets für das Konzert. Viel Glück! Όμως δεν μας περιμένουν μόνο οι συναυλίες αυτές το Νοέμβριο, λίγο πιο κοντά και συγκεκριμένα την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο Zürich Theater Elf στη Ζυρίχη, η αγαπημένη μας Γλυκερία και ο Στέλιος Διονυσίου δίνουν μια ξέχαστη συναυλία. Οργανώνει ο σύλλογος GreeceOnTour.eu και θα μιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Καρόζα που μας φέρνει αγαπημένους καλλιτέχνες κυρίως στη Γερμανία αλλά και στη Ζυρίχη για την συναυλία της Γλυκερίας την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου το Theater Elf στη Ζυρίχη. Ακούτε την ελληνική εκπομπή Hellas Radio, στο Radio Rabe, στους 95,6 στο www.rabe.ch. Στο μικρόφωνο σήμερα η Κατερίνα Λάτσινα Τσάρο. Erhört die griechische Sendung Hellas Radio auf Radio Rabe 95,6 oder www.rabe.ch mit Rula Rambetzika und Katerina Latzina Tsaro jeden zweiten Montag von 19 bis 20 Uhr. Für Informationen eine E-Mail an die Adresse hellas@rabe.ch schicken.
1: Hellas Radio.
2: Auf Rabe.
1: 95,6.
0: Τώρα εγώ και εγώ θα ζήσω από το Χριστό Νικολόπουλο, Γλυκερία.

0: Καλωσορίζουμε στην σημερινή εκπομπή Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου τον Αλέξανδρο Καρόζα από το Greece on Tour, που μας φέρνει τους αγαπημένους μας Έλληνες καλλιτέχνες κυρίως στη Γερμανία αλλά και στη Ζυρίχη. Καλωσόρισες Αλέξανδρε, καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας από Ελλάδα βασικά, από την πατρίδα.
0: Από την Ελλάδα, από πατρίδα.
1: Από τον
0: Όλυμπο.
1: Από τον Όλυμπο.
0: Από... πού βρίσκεσαι, στο βουνό?
1: Όχι ακριβώς, δίπλα μου είναι. Εδώ γεννήθηκα και απλά μένουμε εδώ έξω από την Κατερίνη. Ξέρεις, η Κατερίνη, και γεννήθηκα στην Κατερίνη, οπότε είναι και οι περισσότεροι που ζουν στο εξωτερικό είναι όλοι από αυτά τα βορεινά μέρη.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Το Greece on Tour, λοιπόν, πότε ήταν η πρώτη συναυλία, πότε ξεκίνησε?
1: Το Greece on Tour είναι βασικά μια πολύ καλή ιδέα, ότι η Ελλάδα περιοδεύει, διότι είναι σε περιοδεία, σαν τίτλος. Εγώ σαν συνθέτης πολύ μικρός απλά ξεκίνησα τις συνεργασίες, ήμουν 17 ήδη και είχα τη τύχη ήδη από πολύ μικρός με την Αλεξίου, με τον Ταλάρα, με τον Μίκη πολλά χρόνια. Οπότε αυτή τότε εποχή ήταν οι άνθρωποι που αντιπροσωπεύαν και την Ελλάδα σχεδόν σε όλο τον κόσμο μουσικά. Και έτσι βγήκαμε σε πάρα πολλές περιοδίες, σε πολλές χώρες. Μεγάλωσα μετά στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, αλλά και στη Ζυρίχη είμαι πολλές φορές.
0: Άρα ως μουσικός.
1: Αν με ρωτάς ποια είναι,
0: ως μουσικός ξεκίνησες.
1: Εκεί ξεκίνησε. Εκεί βέβαια έχει τραγουδήσει και ο Γιώργος Ονταλάρας στο Καβάφ, που είχα μελοποιήσει στη Βιέννη. Δηλαδή αυτό ήταν, αλλά δεν με ενδιαφέρε μόνο η μουσική, και επειδή δεν υπήρχαν παραγωγοί τότε, δηλαδή παραγωγή για ελληνική μουσική.
0: Το τότε μιλάμε για
1: 1983 με 85, ήμουν πολύ μικρός. Έτσι 17 με 20 χρόνια ξεκίνησα. Οπότε από ανάγκη έγινε, και επειδή εμείς μιλούσαμε και πολύ καλά γερμανικά η επόμενη γενιά, από τους γονείς μας καλύτερα, είχαμε και μια ευκολία να διαπραγματευτούμε, να μιλάμε με τις όπερες, με τις αίθουσες.
0: Να κλείνατε, ναι.
1: Και τους αρμόδιους. Και ήταν και μια εποχή που θέλαμε και πολύ τότε, η Ελλάδα τότε είχε... ξέρεις, αργότερα τις τυπώσεις.
0: Οι Έλληνες μετανάστες θέλανε μια επαφή με την Ελλάδα, βέβαια.
1: Θέλανε επαφή, ναι, και ήταν και πιο δύσκολη επαφή, οπότε είχε μια γέφυρα και μια ευκαιρία να κουβαλάμε την Ελλάδα που μας λείπει και να την γιορτάζουμε ή ακόμα να τη θυμούμαστε παρέα σε συναυλίες με ανθρώπους που ήταν ποιητικής περισσότερο μουσικής.
0: Ναι. Και τώρα 18 Σεπτεμβρίου στο Θεάτρ Ελφ της Ζυρίχης έρχεται η Γλυκερία με τον Στέλιο Διονυσίου. Πότε ξεκίνησε αυτή η σειρά συναυλιών, Γλυκερία και Φίλοι? Εγώ το 2024 την είχα ακούσει με την Μελίνα Ασλανίδου.
1: Ναι. Η Γλυκερία είναι ένας άνθρωπος γλυκός, όπως το λέει το όνομά του.
0: Φυσικά. Ναι.
1: Και έχει πει καταπληκτικά τραγούδια που έχει πάρα πολύ μεγάλο ρεπερτόριο και κουβαλάει επίσης αυτή την Ελλάδα που μερικές φορές σχεδόν την έχουμε ξεχάσει. Όχι ότι τα καινούργια τραγούδια και οι καινούργιοι καλλιτέχνες δεν είναι καλοί, καλοί είναι. Αλλά υπάρχει και ένα είδος μουσικής και τραγουδιών που με αυτά μεγαλώσαμε.

0: Αυτοί οι άνθρωποι, η Γλυκεριακό, τώρα ο Στέλιος ο Διονυσίου, επειδή αντιπροσωπεύει κατά κάποιο τρόπο τον παπά του, δηλαδή λέει και δικά του τραγούδια, αλλά τα περισσότερα που λέει είναι αυτά τα τραγούδια της τότε εποχής, και εγώ μεγάλωσα με τα τραγούδια του Διονυσίου. Γενικά αυτή η σειρά είναι απλά μια σειρά να θυμόμαστε τα παλιά καλά λαϊκά τραγούδια και περνάει πολύ καλά ο κόσμος. Mm-hmm. Πήγαμε στο Λονδίνο, κάναμε τότε την περιοδία που ήρθαμε και στη Ζυρίχη. Με την Μελίδα τώρα είναι έρχεται με τον Διονυσίου, αλλά αυτά τα τραγούδια δεν ξεχνούνται ποτέ. Και όταν τα ακούς και live, ξέρεις, είναι ένα περίεργο πράγμα. Είναι σαν να ξαναζωντανεύει μια Ελλάδα που ξεχάστηκε λίγο.
1: Εννοείται.
0: Τελευταίο καιρό, δυστυχώς ή ευτυχώς, η pop μουσική, ξέρεις, αυτά είναι κατά κάποιο τρόπο ο δυτικός ήχος, που δεν είναι καν ελληνικός καμιά φορά, αλλά πολλές φορές και ο αραβικός, που δεν είναι κακός, ωραία, και οι δύο είχε πέρα μ' αρέσουν. Αλλά υπήρχε και αυτό που μεγαλώσαν οι γονείς μας και που μαζί με τους γονείς μας μεγαλώσαμε και εμείς με αυτά τα τραγούδια. Και αυτά όταν τα ακούς, θυμάμαι η Άννα Βίση είχε δώσει μια συναυλία και βγήκε η Μέρι Λίντα που έφυγε πριν λίγο καιρό και είπε 3-4 τραγούδια του Μανώλη Χιώτη. Αν θες να το ξαναζήσεις αυτό και μπορείς να το ζήσεις. Άλλαξε όλος ο χώρος. Δηλαδή μαγεύτηκε ο χώρος. Είναι ένα περίεργο πράγμα που εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μάλλον αυτά τα τραγούδια, τα λαϊκά, τα παλιά και τα παραδοσιακά, είναι μέσα και θα είναι μάλλον και πολλά χρόνια μέσα. Απλά που και που πρέπει να τα υποστηρίζουμε και να τα ζούμε, μην τα ξεχνάμε. Γιατί αν ξεχάσουμε αυτά τα τραγούδια,
1: εγώ νομίζω,
0: είναι να ξεχάσουμε τον εαυτό μας.
1: Ότι το κοινό στις συναυλίες στην Ελβετία, οι Έλληνες που πάνε, δεν θέλουν να ακούσουν τα μοντέρνα, θέλουν να ακούσουν αυτά τα παλιά, τα αγαπημένα τραγούδια, να θυμηθούν τις ρίζες τους. Αυτό.
0: Ας ακούσουν και τα μοντέρνα. Ας ακούσουν την Καταρίνα μου και τα μοντέρνα, αλλά να μην, τι να σου πω.
1: Το ρεπερτόριο δηλαδή.
0: Το ρεπερτόριο είναι
1: ακούσουμε.
0: Σημαντικό.
1: 18 Σεπτεμβρίου είναι ρεμπέτικα, είναι σμυρναίικα.
0: Όχι. Δεν θα
1: λαϊκά.
0: Πήγαινα στα ρεμπέτικα. Τα ρεμπέτικα τα κάναμε με τον Γιώργο τον Ταλάρα που ήρθαμε το Μάιο.
1: Ναι.
0: Που τα τίμησαν όλοι και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα
1: πολύ ωραία συναυλία. Πολύ ωραία συναυλία. Και είχε και πάρα πολλούς Ελβετούς που με έκανε εντύπωση. Υπάρχουν και την εκπομπή Hellas Radio την ακούνε Ελβετοί που μαθαίνουν ελληνικά και αγαπάνε την Ελλάδα και τη μουσική. Και μου έκανε εντύπωση ο Ταλάρα. Ενώνει πολλούς.
0: Das ist wunderbar, dass die Schweizer auch die griechische Musik hören. Ja. Ας το πούμε και λίγο.
1: Wir sprechen mit Alexandros Karosas von Greece on Tour. Alexandros und seine Organisation bringen Glykeria und Stelios Dionysiou in Zürich am 18. September. Und ja, wir reden über diese Musik. Was werden wir hören?
0: Eine schöne Anekdote, das pure Griechenland, so wie wir es eigentlich kennen. Ναι, τι ωραία που το πες και στη γερμανική γλώσσα, μάλλον στην ελβετική. Τώρα μπερδεύουμε κιόλας.
1: Όχι, γερμανικά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που μου δώσεις πάσα. Ένα πράγμα που δεν πρέπει ποτέ να κάνει ο άνθρωπος, δεν είναι μόνο για τους Έλληνες αυτό, είναι να μην ξεχνάει ποτέ από πού προέρχεται και να μην ξεχνάει ποτέ τον πολιτισμό. Οι Έλληνες είναι πολύ καλοί σε αυτό. Αγαπάνε πολύ την Ελλάδα. Το βλέπεις και βλέπεις ότι κατεβαίνουν όποτε μπορούν και τους δίνεται η ευκαιρία. Γιατί απλά είναι ένας παράδεισος. Δεν είναι όλα τέλεια εδώ στην Ελλάδα. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό που μας συνδέει είναι περισσότερο το συνέστημα και μας δίνει και αναπνοή και μας δίνει και χαρά. Όχι μόνο, όπως λέω. Αλλά τι να πω τώρα εδώ που είμαι στον Όλυμπο, να πω κάτι άλλο. Σήμερα το βράδυ θα δω το Πάριο το Γιάννη που ακούστηκε.
1: Σήμερα το βράδυ να πούμε ότι είναι Σάββατο 5, γιατί η εκπομπή παίζει Δευτέρα.
0: Αχ, χίλια συγγνώμη.
1: Όχι. Σάββατο 5, λοιπόν, ο Γιάννης Πάριος θα τραγούδησε
0: στην
1: Κατερίνια. Άλλος μεγάλος.
0: Στο αμφιθέατρο. Ναι, και επειδή διαβάστηκα, ακούστηκα και πολλά, έχει τόσο ωραία τραγούδια. Και το λέω αυτό με επιφύλαξη, γιατί θα μιλήσω μαζί του πως έρθουμε και Ζυρίχη.
1: Εννοείται. Και όχι μόνο Ζυρίχη. Πότε θα έρθει το Greece on Tour και κατά τη Βέρνη? Και εμείς εδώ έχουμε κοινό που μπορεί να γεμίσει συναυλία.
0: Ναι,
1: όχι μόνο στη Ζυρίχη.
0: Πρέπει να το δούμε αυτό.
1: Τι χρειάζεται, για να γίνει μια συναυλία και στη Βέρνη?
0: Τίποτα. Απλά μια οργάνωση.
1: Μια οργάνωση.
0: Και θέληση, καλή θέληση.
1: Ωραία.
0: Δεν έχει άδικο. Εμείς φταίμε γι' αυτό.
1: Κρίμα είναι μόνο στη Ζυρίχη. Υπάρχουν και άλλοι Έλληνες στην Ελβετία.
0: Ωραία,
1: ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Αλέξανδρο Καρόζα.
0: Να περνάτε καλά.
1: Τα λέμε στις 18 Σεπτεμβρίου στη Ζυρίχη.
0: Θα τα ακούσετε τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα. Και μπορούμε να πούμε ότι δύο ακροατές που θα μας γράψουν θα κερδίσουν δύο εισιτήρια για τη συναυλία.
0: Κοίταξε, Έλληνες είμαστε. Κάντο τέσσερις να είμαστε καλά. Δύο από δύο.
1: Ωραία, δύο φορές επί δύο.
0: Να περνάτε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Αλέξανδρο.
0: Γεια.
2: Καλώς ήρθατε και να περάσουμε υπέροχα.

0: Ακούτε την ελληνική εκπομπή Hellas Radio, είστε συντονισμένοι στους 95,6, μας ακούτε μέσα από το www.rap.ch. Η αγαπημένη μας γλυκερία λοιπόν δεν χρειάζεται συστάσεις, μαζί με τον Στέλιο Διονυσίου θα έρθουν 18 Σεπτεμβρίου στο Θεάτερ Elf της Ρήχης και οι πρώτοι δύο ακροατές ή ακροάτριες που θα στείλουν ένα email στη διεύθυνση hellas@rap.ch θα κερδίσουν δύο διπλά εισιτήρια για τη συναυλία. Τη Lieblingssängerin γλυκερία kommt zusammen mit Stelios Dionysiou für ein einmaliges Konzert am Freitag, 18. September um 20 Uhr am Abend im Theater 11 in Zürich. Die zwei ersten Hörer und Hörerinnen, welche uns eine E-Mail auf die Adresse hellas@rabe.ch schreiben, gewinnen zwei Doppeltickets für das Konzert. Viel Glück! Η Γλυκερία εμφανίζεται ζωντανά σε επιλεγμένες συναυλίες και μουσικές παραστάσεις με φίλους και συνεργάτες καλλιτέχνες σε Ελλάδα, Κύπρο και στο εξωτερικό. Οι επόμενες συναυλίες και εκδηλώσεις το Σεπτέμβριο, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου εμφανίζεται την Αρτέμιδα με την ορχήστρα Ρυθμός και μαζί με το Θάνο Ματζίλη με ελεύθερη είσοδο στις 18 Σεπτεμβρίου στη Ζυρίχη, όπως είπαμε, και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου στην Κύπρο. Η Λικερία und Στέλιος Διονυσίου sind zwei der bedeutendsten Stimmen der griechischen Musik und sie kommen für einen besonderen Live Konzert nach Zürich. Glickeria begeistert seit Jahrzehnten mit ihren unverwechselbaren Stimme und ihren zeitlosen Interpretationen von traditionellen griechischen Liedern bis hin zu modernen Klassikern und hat sich auch international einen herausragenden Namen gemacht. Stelios Dionysiou, Sohn der legendären Ikone Stratos Dionysiou, führt dieses musikalische Erbe mit kraftvoller Stimme und großer emotionaler Tiefe fort und zählt heute zu den prägenden Künstlern der modernen Laico-Musik. Gemeinsam schaffen sie ein authentisches und unvergessliches Konzerterlebnis, ein wahrer Treffpunkt Griechenland, der Nostalgie, Leidenschaft und die Seele der griechischen Musik vereint. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία λοιπόν. Για εισιτήρια μπορείτε να πάτε στο greeceontour.eu ή στο ztickets.com.
1: Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι, κυρία Γλυκερία.
1: Επίσης.
0: Λέγομαι Κατερίνα Λάτσι και κάνω μια ερασιτεχνική εκπομπή από το 2003 στη Βέρνη στην Ελβετία.
1: Α,
0: και έχω την τιμή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε το χρόνο για μερικές ερωτήσεις.
1: Εντάξει, χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
0: Σας θαυμάζω περιόριστα. Είμαι εδώ πέρα 26 χρόνια και οποιοσδήποτε Έλληνας τραγουδιστής, ειδικά εσείς όταν έρχεστε εδώ πέρα, είναι μεγάλη χαρά για εμάς. Ήμασταν στη συναυλία σας το 2024 με τη Μελίνα Σλανίδου στη Ζυρίχη.
1: Ναι,
0: και το κλίμα ήταν απίστευτο. Όμορφο, πολύ όμορφο.
1: Και θα είναι πάλι. Τώρα είμαστε με το Στέλιο Διονυσίου.
0: Με το Στέλιο Διονυσίου, ναι, 18.
1: Αν γράφετε, δηλαδή, αν είναι κάποια από τις ερωτήσεις, τα ξέρετε αυτά ούτως ή άλλως.
0: Ναι, 18 Σεπτεμβρίου στη Ζυρίχη. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τις αντιδράσεις που έχετε από το ελβετικό κοινό όταν εμφανίζεστε εδώ.
1: Κοιτάξτε, ο Έλληνας όπου και αν βρίσκεται, όπου και αν ζει, αγαπάει την ελληνική μουσική, γιατί το έχει στο DNA του, είναι κληρονομιά από τους παππούδες και τις πατεράδες και τα λοιπά. Και νομίζω ότι πάντα, ό,τι και να ακούει στον τόπο που είναι, τα δικά τους τραγούδια και τα λοιπά, αλλά το ελληνικό τραγούδι δεν το ξεχνάει. Επομένως, περνάνε πάρα πολύ όμορφο. Πόσο μάλλον που εμείς τους φτιάχνουμε, έχουμε ετοιμάσει μάλλον προγράμματα που να τους προσφέρουν ψυχαγωγία, δηλαδή και να ακούν, αλλά και να χαίρονται και να διασκεδάζουν και να χορεύουν επί τόπου. Μερικές φορές σηκώνονται και στα θέατρα μέσα και χορεύουν.
0: Εννοείται.
1: Γιατί θέλουμε να τους δώσουμε πολύ χαρά. Αυτό είναι τη διώξη δικιά μας.
0: Αν κάποιος Ελβετός, τώρα την εκπομπή εδώ, η δική μας το Ελλάς Ράδιο, την ακούνε Έλληνες φυσικά και Ελβετοί που αγαπάνε την Ελλάδα και μαθαίνουν τη γλώσσα. Αν κάποιος δεν σας γνωρίζει, με ποιο τραγούδι εσείς θα θέλατε να σας συστήσει κάποιος, να πω εγώ, θα ακούσουμε τη Γλυκερία η οποία τραγουδάει το.
1: Κοιτάξτε, είναι τόσο πολλά και διαφορετικά. Δηλαδή,
0: κάποιο στυλ μουσική.
1: Ξέρετε εσείς ότι η Ελλάδα και η ελληνική μουσική έχει μεγάλη έκταση και ποικιλία. Δηλαδή, τι να πούμε, τα λαϊκά τραγούδια, τα παραδοσιακά τραγούδια, τα ζεμπέτικα, τα συντάτα. Ίσως να άρεσε κάποιον ξένο και το παραδοσιακό είδος. Αν το βλέπει να χορεύεται κιόλα, δηλαδή από Έλληνε.
0: Τα σμυρνέικα και ρεμπέτικα τραγούδια.
1: Και ρεμπέτικα και σμυρνέικα. Εμείς το πρόγραμμα θα συμπεριλαμβάνουμε με κάποιο τρόπο μικρά κομμάτια από όλα αυτά τα είδη, γιατί και εγώ τα δισκογραφικά τα έχω ακουμπήσει αυτά τα είδη, τα έχω προσελκύσει, τα αγαπάω ιδιαίτερα. Οπότε έχουμε και πυρνέικα, έχουμε και λαϊκά και ρεμπέτικα, αλλά έχουμε και σύγχρονο όμως. Ναι. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα σύγχρονο ρεπερτόριο στο πρώτο μέρος, κυρίως που το λένε, με δικά μου τραγούδια που τα ξέρει ο κόσμος πολύ, γιατί τα πιο πολλά από αυτά έγιναν επιτυχίες. Και μετά συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος που είναι πιο διασκεδαστικό, πιο ψυχαγωγικό. Συμμετέχει ο κόσμος. Θα δείτε, είναι πολύ ωραία.
0: Έχετε εμφανιστεί ξανά μαζί με το Στέλιο Διονυσίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό?
1: Ναι, πολλές φορές.
0: Στην Αγγλία και στη Γερμανία, νομίζω.
1: Στην Αγγλία και στη Γερμανία, αλλά έχουμε βρεθεί και παλιότερα και στην Ελλάδα με το Στέλιο. Έχουμε συνεργαστεί μαζί με το Μητροπάνο. Είμαστε, να το θυμάμαι, ήταν και ο Στέλιος. Το ανέβασμά του όταν ανέβαινε, γινόταν γνωστό στον κόσμο. Και τώρα ο Στέλιος είναι μια ξεχωριστή μουσική οντότητα. Είναι πολύ ωραία. Το έχουμε δοκιμάσει με το Στέλιο. Συγκεκριμένη συναυλία δηλαδή στην Ευρώπη. Έχουμε κάνει την Αγγλία, έχουμε κάνει. Τι άλλο κάναμε.
0: Και ταιριάζεται. Ξεχωρίζετε κάποια αντίδραση? Εσάς τι σας δίνει δύναμη, η αγάπη του κόσμου, τι σας δίνει δύναμη να τραγουδάτε?
1: Κάτσε, πρώτα απ' όλα έξω τώρα και ακούγεται ένας φέτρας.
0: Όχι, ακούγεστε μια χαρά.
1: Ακούμε καλά. Τι με έκανε εμένα, τι αγαπάω, τι μου έμερε.
0: Ναι, τι σας δίνει δύναμη εσάς να τραγουδάτε, οι αντιδράσεις του κόσμου, η αγάπη του κοινού?
1: Κάτσε, όταν ξεκίνησα να τραγουδάω δεν υπήρχε το κοινό και οι αντιδράσεις του, υπήρχε η αγάπη για το τραγούδι. Αυτό είναι κληρονομικό, γιατί ο πατέρας μου ήταν ερασιτέχνης μεν, αλλά με γνώση της βυζαντινής μουσικής, έψελνε δηλαδή. Και είχα πολύ τραγούδι γενικά από τις παρέες του πατέρα μου και της μητέρας μου, που όταν ήμουν μικρή τα λέγαμε τα περίφημα γλέντια, ας πούμε. Εκεί πάρα άκουγα όλων των ειδών τα τραγούδια, γιατί τραγουδάγαμε ως κομπανία, ως μεγάλη παρέα και τραγουδάγαμε πολύ ωραία. Και από εκείνα τα πρώτα μου ακούσματα, όπως και από το ραδιόφωνο, ας πούμε, που άκουγα και δημοτική μουσική που έπαιζε το ραδιόφωνο. Είχαμε ραδιόφωνο, γιατί εγώ γεννήθηκα σε χωριό και έζησα εκεί μας τα 10 μου χρόνια. Και
0: στη Μακεδονία.
1: Στη Στάγιο Πνεύμα, στις Σέρες, είναι στη Μακεδονία. Και την Κυριακή, λοιπόν, η εκκλησία ήταν απέναντι το σπίτι μας, όταν σχόλουγε η εκκλησία, ερχόντουσαν εκεί οι άνθρωποι, ακούγαμε το ραδιόφωνο, γιατί δεν υπήρχαν πάρα πολλά ραδιόφωνα κτλ. Και έχω πολύ καλή επαφή με τη μουσική, από μικρό παιδάκι δηλαδή. Και νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος γεννιέται με κάποιο προορισμό, που αν τον εντοπίσει και αν δει πού είναι ο προορισμός του, είναι ευτυχής.
0: Οπότε γι' αυτό συνεχίζεται τόσο
1: ζωή.
0: Όμορφα.
1: Εγώ είμαι σήμερα πολύ τυχερή, γιατί πραγματικά ακολουθώ σε αυτόν τον δρόμο για τον οποίο γεννήθηκα να ταξιδεύω, και ταξιδεύω μαζί με τη μουσική.
0: Ευχαριστούμε που μας ταξιδεύετε και στην πατρίδα, αλλά μας ταξιδεύετε αναμνήσεις, τα τραγούδια σας. Τα τραγούδια σας.
1: Και με ποιον, πολύ μεγάλη χαρά.
0: Με ποιον τραγουδιστή θα σας δούμε στο μέλλον? Θα εμφανιστείτε στην Ελβετία, μια που η εκπομπή είναι στην Ελβετία. Έχετε κάποιο σχέδιο για το μέλλον?
1: Μετά από, ας πούμε, μετά από,
0: ναι,
1: μετά
0: τη συναυλία με το.
1: Πάντα κάνουμε σχέδια, ακόμα είναι νωρίς για να πω, αλλά συνεργάζομαι με πολλούς ανθρώπους. Έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς και θα συνεχίσω να συνεργάζομαι όσο μπορώ ακόμα και τραγουδάω καλά. Και δεν τελειώνει αυτός ο δρόμος πραγματικά. Τώρα, να σας πω ένα παράδειγμα, τώρα κάνω έναν καινούριο δίσκο μετά από πολλά χρόνια, γιατί η δισκογραφία είχε μια φοβερή κάμψη λόγω του διαδικτύου κτλ. Και θα κάνουμε τραγούδια με τον Γιώργο Θεοφάνους. Ήδη κυκλοφορεί ένα τραγούδι καινούριο και μάλλον θα το τραγουδήσω και εκεί.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Δηλαδή. Και έχουμε άλλα 4 έτοιμα τραγούδια. Με αυτά βγαίνουν διαδικτυακά. Ένα-ένα. Κάπως έτσι. Πολύ ωραία τραγούδια. Λαϊκά τραγούδια, λαϊκό έντεχνα, στο πούμε με κάποιο τρόπο.
0: Θα βγάλετε το καινούριο δίσκο σύντομα, λοιπόν.
1: Ναι. Ήδη ένα τραγούδι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Ο άνθρωπος λέγεται το τραγούδι. Αν
0: ο άνθρωπος
1: ακούει και θέλει να το ακούσει, υπάρχει στο διαδίκτυο. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι ένα αργό πετέλαιο, αλλά πολύ ωραίο. Έχει ωραίο στίχο, ωραία μελωδία. Όποιο θέλει μπορεί να δει και να το ακούσει.
0: Θέλετε να αφιερώσετε κάτι, θέλετε να πείτε κάτι σε αυτούς που σας ακούνε εδώ στη Βέρνη, γενικό στην Ελβετία, από την εκπομπή?
1: Να περνάνε όμορφα, να ζουνε καλά σε όποια πατρίδα και αν ζουν, να αγαπάνε τον τόπο που ζουν και να μην ξεχνούν την Ελλάδα ποτέ, γιατί είναι η ρίζα τους και τα λοιπά. Και να ακούνε πολύ ελληνική μουσική. Πολύ ελληνική μουσική, γιατί η Ελλάδα έχει μεγάλο πλούτο μουσικό. Έχει τα πάντα, όλα τα είδη. Κάθε τόπος έχει τη μουσική του και είναι πολύ πλούσια η μουσική μας. Και η σύγχρονη, αλλά και η παραδοσιακή μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και να είστε καλά, και θα τα πούμε 18 Σεπτεμβρίου στη Ζυρίχη. Θα χαρούμε
1: εγώ
0: πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή αντάμωση.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες. Γεια σας.
0: Γεια σας. Hellas Radio. Ουφράτε. Φιβενίνς ξέχας. Αυτή ήταν η αγαπημένη μας γλυκερία, λοιπόν, και θα χαρούμε πολύ να την απολαύσουμε στις 18 Σεπτεμβρίου στη Ζυρίχη. Οι πρώτοι δύο κροατές που θα μας γράψουν ένα email στο hellas@papakiramba.ch θα κερδίσουν δύο διπλές προσκλήσεις. Τα σβάρτι Lieblingssängerin Glickeria, wir werden Sie hören am Freitag, 18. September, zusammen mit Stelios Dionysiou im Theater 11 in Zürich. Und wer zwei Doppeltickets gewinnen möchte, kann uns eine E-Mail auf die Adresse hellas@rabe.ch schreiben. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ελληνική ταβέρνα Ελέα στο Solothurn, www.taverna.pavlaelea.ch για την υποστήριξη αυτής της εκπομπής. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor. Hellas Radio könnte ohne Taverna Elea in Solothurn nicht on air kommen. Taverna-elea.ch für die beste griechische Küche in der Nähe von Bern. Θα είμαστε ξανά μαζί σας σε δύο εβδομάδες. Η εκπομπή Hellas Radio με τη Ρούλα Ραμπέτσικα και την Κατερίνα Λάτσινα Τσάρο στο Radio Rabe από το 2003 μέχρι σήμερα. Ένα ραδιόφωνο με εκπομπές σε 17 διαφορετικές γλώσσες. Μη εμπορικό ραδιόφωνο χωρίς διαφημίσεις, αλλά με πολύ καρδιά και πολύ μεράκι. hellas@rabe.ch για πληροφορίες. Η επόμενη εκπομπή, 21 Σεπτεμβρίου στις 7 το βράδυ. Γράψτε μας ένα email για να μάθετε πώς μπορείτε να ακούσετε τις παλιότερες εκπομπές μας με ένα κωδικό από το αρχείο του Radio Rabe ή γίνετε μέλη του ραδιοφώνου Radio Rabe για να το έχετε αυτό αυτόματα, να έχετε εκπτώσεις σε καταστήματα της Βέρνης και φυσικά να υποστηρίζετε την αγαπημένη σας εκπομπή. Werden Sie Mitglieder von Radio Rabe, haben Sie Rabatt bei verschiedenen Läden und Geschäften in Bern und natürlich unterstützen Sie Ihre Lieblingssendung, die griechische Sendung Hellas Radio. Από την Κατερίνα και τη Ρούλα, ένα καλό βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Rabe. Θα τα πούμε σε δύο εβδομάδες. Γεια σας!